Στα μία γιατί ο Άλεκ Αλσκιά λίγο το ακοβέμπω. Ξέρετε, δύο τέσσερα μας είναι θέμα του άφημα. Άλτσα με κοταζά. Στο μέα, το πτεμοχολήμι, το έβα τσάωμα. Γάλα, δατέμα, νουμάρα.